by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

0: 8. Τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
11: Ξεκινάμε!

θέση. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε, 07.04 και 40 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη σήμερα, 21 του μηνός, 21 Ιουλίου 2026 και εμείς είμαστε εδώ, δεν πάμε διακοπές και κάνουμε εκπομπή κάθε πρωί. Ταραταραμ, τα πιο εμείς είμαστε εδώ. Δεν πάμε διακοπές, κάνουμε εκπομπή εδώ κάθε πρωί. Στην αρχή, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή η πριγκίπισσα δεν μπορεί να ξυπνήσει και έπιασε του βασιλιά το μαξιλάρι, δεν μπορεί να ξυπνήσει.

υπόλοιπα παιδιά που είναι εδώ στο στούντιο μέσα, για να ξυπνήσουν τον κόσμο ευχάριστα στο πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Εν τω μεταξύ, για ραδιόφωνο, εντάξει, το 7 ώρα το πρωί το Ολοζόντανο που τζιμπάμε εδώ πέρα και είμαστε Ολοζόντανοι, είναι πάρα πολύ πρωί για Ηράκλειο Κρήτης. Δεν κάνουμε και εκπομπή στη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, να παίρνουμε 48 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να σηκωνόμαστε από τα χάραγα. Στο Ηράκλειο Κρήτης κάνουμε, κυρίες και κύριοι, στο χωριουδάκι εδώ πέρα τέλος πάντων. Και σηκωνόμαστε και το 7 η ώρα είναι αρκετά πρωί για την πόλη του Ηρακλείου. Εδώ η πόλη ξυπνάει στις 12.30 το μεσημέρι. Οι περισσότεροι. Τέλος πάντων, που λέει ο λόγος. Αν και έχει, ειδικά το πρωί που κατεβαίνω εγώ, βιομηχανικές εδώ, κέντρο που είμαστε εμείς δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά βιομηχανικοί που κατεβαίνω εγώ και τα λοιπά, μουστάκα εκεί που φεύγουν από Εθνικές γύρω-γύρω και φεύγει ο κόσμος, γίνεται πανίκουλας, κυρίες και κύριοι. Λιμάνι, καράβια έρχονται κτλ. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε, θα κάνουμε χαβαλέ, θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε διαγωνισμούς, αλλά πάνω απ' όλα θα παίξουμε την καλύτερη μουσική του πλανήτη και λίγα λέω, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τον κολλητό μας τον Θοδωρή Φέρη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αντώνη Ρέμο, τα αδιάβαστα μηνύματα, θα βάλουμε και λίγο Έλληνα Παπαρίζου, θα βάλουμε λίγο παν-παν, το ανισόπεδι δίσκο. Θα κάνουμε χαβαλέ και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις 11 που θα είμαστε και σήμερα μαζί. Good morning!

Ταραραν. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 11 και 58 δευτερόλεπτα ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 17 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 45. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου 2026. Πώς περνάει έτσι ο καιρός. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και σας. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, happy birthday to you. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμή στην αγορά, μία από τις παλαιότερες, ωραιότερες και νοστιμότερες ταβέρνες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, που είναι και τα παιδιά φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα, λέει, αγορίνα μου, άντε να ακούσουμε την πολύ ωραία φωνή σου. Ο άνθρωπος είναι κουφός, τι να κάνουμε, έχει κάποια προβλήματα, έχει καλό φαγητό, έχει καλά παϊδάκια, έχει καλή σαλάτα, έχει καλά μπιφτέκια. Μπορείτε να πάρετε και take away από εκεί, μπορείτε να κάνετε και από το e-food να παραγγείλετε από την ταβέρνα Γιακουμής και τα λοιπά στο κέντρο από την αγορά, αλλά ο άνθρωπος έχει κάποια προβλήματα, κουφός είναι ο άνθρωπος. Να ακούσουμε, λέει, την ωραία φωνούλα σου. Αυτή την καραμούζα μου λέει ο άνθρωπος ότι έχει, είναι ωραία φωνούλα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Κανείς δεν είναι τέλειος, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας στον κύριο Γιάννη. Με πάρα πολύ αγάπη, τον αγαπάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική να παίξουμε λίγο Σανάμπα. Σανάμπα, καλοκαίρι στην καρδιά μου. Ημέρα

Good morning, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 07 και 20 και 26 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 21 του μηνός, 21 Ιουλίου. 2810-370-888 είναι το τηλέφωνο εδώ στο ραδιόφωνο, το σταθερό, το οποίο σας, θα σας χρησιμεύσει βέβαια και λίγο αργότερα κατά τις 10, όταν θα κάνουμε τα παιχνίδια με τα δώρα, με τους διαγωνισμούς και τα λοιπά. Αλλά γενικότερα είναι το τηλέφωνο το οποίο... Πες ότι θες να μας πάρεις, βρε αδερφέ, ένα τηλέφωνο. Αυτό είναι, τώρα σε λίγο θα λέμε και το fax. Τέλος πάντων, 2810-370-888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Μου στέλνει ο κόσμος email, η αλήθεια είναι αυτή, διότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στα γραφεία, στη δουλειά κτλ. Και επειδή είναι στον υπολογιστή μπροστά, είναι πιο εύκολο παρά να πιάσουν το κινητό, να στείλουν ένα Viber, να στείλουν ένα Instagram, δεν ξέρω και εγώ τι, μου στέλνουν ένα email. Οπότε να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Φωτεινούλα. Φωτεινή, καλημέρα, good morning, μου λέει, email μου έχει στείλει, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε κάθε πρωί, είμαστε στη δουλειά, είμαστε εδώ στο γραφείο, good morning, thank you, μας κάνεις παρέα, μου λέει ατελείωτη, θέλουμε, μου λέει, άμα μπορείς να μας βάλεις λίγο αναβίση, μα εννοείται, είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο αναβίση εδώ στην εκπομπή, θέλουμε, μου λέει, το σε περίπτωση που να το αφιερώσουμε, να το αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά εδώ στη δουλειά, okay, thank you.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Πάμε λίγο στον καιρό. Να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση, παύλα ιδέα, παύλα να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται. Διότι ξεκινάνε οι καύσονες. Εντάξει, καλοκαιράκι, ζέστη, λογικό, μας αρέσει αυτό. Αυτό περιμέναμε όλο το χειμώνα. Λέγαμε πότε θα κάνει καλοκαίρι. Πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Ήρθε το καλοκαίρι, απλά κάνει τώρα λίγο παραπάνω ζέστη. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 21 του μηνός, 21 Ιουλίου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου. 3 η ώρα το μεσημέρι, 4 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη με καθαρό τον ουρανό, 31% υγρασία. Πολύ ωραίο φίλε, 37 βαθμούς, ωραίο, καλοκαίρι, ημέρα Τρίτη, αύριο, ημέρα Τετάρτη, ίσως θα είναι η πιο ζεστή μέρα από αυτήν εδώ την εβδομάδα τέλος πάντων του Ιουλίου, όπου μέγιστη θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, επίσης από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είναι αυτό το, η πολύ ζέστη τέλος πάντων. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που λέει η Φουρέιρα, 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Αυτά είναι τραγούδια, δεν ξαναγράφονται τέτοια τραγούδια. Πώς είναι το της δικαιωση... Κάτι ανάλογο είναι για αυτό το 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Τέλος πάντων, 40 λοιπόν την Τετάρτη, 22 του μηνός, 22 Ιουλίου, 3 μποφόρ βόρει η άνεμη με καθαρό τον ουρανό. Και την Πέμπτη επίσης, όπου θα πέσει λίγο, όχι πάρα πολύ η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. 40 δηλαδή, θα έχουμε περίπου μέχρι την Κυριακή. Εντάξει, την Κυριακή έχει χαλαρώνει λίγο, δηλαδή φεύγει το 40, θα φυσάει και λίγο παραπάνω, θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε θα φύγει λίγο το 40 και θα πάει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Οπότε κυρίες και κύριοι, από σήμερα ημέρα Τρίτη μέχρι και την Κυριακή θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Να βγείτε να πάτε κάνα μπάνιο, να πίνετε τα νερά σας, να ενυδατώνεστε, να τρώτε τα φρουτάκια σας, να κάνετε τις χαλαρές σας τις βόλτες, το χαλαρό το περπάτημα, να είστε υποσκιάν. Όχι πάρα πολύ δυνατά το air condition, μην παγώσετε, ας πούμε, και πλευρητωθείτε που λένε. Και όλα θα πάνε καλά, ladies and gentlemen. Πάμε τώρα στο Viber του σταθμού. Sorry. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, voice message, αφιερώσεις, φωτογραφίες από που μας ακούτε, από παραλίες, από αυτοκίνητα, από διαστημόπλια, από καράβια, από κότερα, από την Δία, από το Γαϊδουρονήσι, από τη Γάβδο, από τη Χρυσή, τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στη φίλη μας την Έφη. Έφη, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είσαι υπέροχος αρχικά. Oh, thank you. Η αλήθεια είναι αυτή, το δεχόμαστε. Θα ήθελα να ευχηθούμε για τα γενέθλια στην συναδέλφισά μου που έχει γενέθλια, δηλαδή η Ρένα μας. Χρόνια πολλά, Ρένα, χρόνια πολλά. Happy birthday to you, happy birthday to you. Και αν μπορείς να της βάλεις ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο, το Έρωτα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιάννη Πάριο, το Έρωτα, το Ανήμερα του Έρωτα, αν κατάλαβα καλά δηλαδή, αν εννοείς αυτό. Και με το τραγούδι αυτό θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Θοδωρή Φέρη και την Κούνια. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών

0: Κόσμος. Σπίτι.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Διαφημίσεις! Γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Περιμένοντας και τον νέο κουβαλητή μας, τον Μανώλη τον Φουρναράκη, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τις καλημέρες σας ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο θέλετε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, είσαι number one. Σωστά, εγώ και Έλληνα Παπαρίζου. Κολλητέ μου λέει, μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Τόλι Βοσκόπουλο. Μα Παναγία μου, μα γι' αυτό ξυπνάμε κάθε πρωί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε εδώ στο ραδιόφωνο στις 7.30 ώρα το πρωί να παίξουμε λίγο Τόλι Βοσκόπουλο. Μα είναι δυνατόν να παίξουμε λίγο Τόλι Βοσκόπουλο? Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενας, ο κολλητός μου και φανατικός ακροατής της εκπομπής. Του έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Βέρτη, το σ' αγαπάω σε λίγο, έτσι για να ξυπνήσει ευχάριστα. Σ' αγαπάω κτλ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη την Κούνια, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, προς το παρόν ο Τόλης. Τόλη, Τόλη αγόρι μου, είσαι εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 45 και 40 δευτερόλεπτα. Παίξαμε τρία τραγούδια μετά το break στις 7.30. Βάλαμε λίγο Τόλιβο Σκόπουλο, το Κέλεγες. Παίξαμε λίγο Νίκο Βέρτη και βάλαμε και λίγο Θοδωρή Φέρη παρέα με την Ελένη τη Φουρέιρα. Το Hallelujah, όπως το τραγούδισαν στα Mad Video Music Awards. Μα πρέπει να κάνω κανονικά εκπομπή με ξένα τραγούδια, με ξένη μουσική. Τέτοια προφορά δεν έχουν ούτε οι παρουσιαστές που κάνουν στο BBC Radio 1 στο Λονδίνο, ούτε στον Z100 στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή, μα Ιησούς Χριστός Νικάκη, όλα τα κακά σκορπά, πάτερη μόνο τη ουρανή αγιαστή, το όνομά σου, το πούμε άλλη μια φορά. Την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 1058, και να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και το αγαπημένο μας το bowling, το οποίο ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε, έβαλε τα καλά του, έβαλε καινούργια ρούχα, έφερε καινούργια μηχανήματα από το εξωτερικό και έγινε ακόμη καλύτερο. Τελευταία τεχνολογία στο Ηράκλειο Bowling Center, η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία, για να απολαύσετε και πολύ ωραίο φαγητό. Έχει πολύ ωραίες σαλάτες, αλμυρά, pancakes, νόστιμα sandwich, πλούσιες ομελέτες. Μπορείτε να κάνετε τα γενέθλια του παιδιού σας και στο Ηράκλειο Bowling Center, να παίξουν με τα παιδιά και οι μεγάλοι να είναι έξω, να τσιμπάνε κάτι και να περάσετε όλοι πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια δίπλα ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου, εδώ το Fun Factory. Τώρα τι έχουμε, θα δώσουμε ένα πολύ ωραίο δωράκι. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center. Θα τα δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Πηγαίνετε στο Instagram, στα μηνύματα γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και μου το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει, κυρίες και κύριοι, το δωράκι δύο παιχνίδια bowling για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, Παύλου Μπακογιάννη 15, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που είναι τα παιδιά και σήμερα στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα μας αγαπάνε και μας στηρίζουν, και εμείς κάθε μέρα τους αγαπάμε και τους στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Art Glass Νεόπουλος. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το τελειώσαμε εδώ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Έλληνα Παπαρίζου, το πάντα σε περίμενα. Επιστρέφουμε σε λίγο, την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Γιάννη το Γιαλαμά. Καλημέρα, good morning, αγαπημένε μου φίλε, συμβουλάτορα, κολλητέ μου, αδερφούλη μου. Την καλημέρα μας. Παίξαμε και λίγο Έλληνα Παπαρίζου, το πάτε σε περίμενα. Βλέπω εδώ τώρα σε όλα τα site, πήγε λέει Έλληνα Παπαρίζου. Αυτά είναι θέματα της επικαιρότητας, αυτά είναι τα καυτά θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο. Πήγε λέει η Έλληνα Παπαρίζου και έκανε βουτιές σε μια παραλία, σε μια θάλασσα, σε ένα beach bar στον Κάλαμο. Δείχνοντας για ακόμη μια φορά την εντυπωσιακή φυσική της κατάσταση, η οποία βρέθηκε λόγω που κάνει και καλοκαιρινές περιοδίες τώρα, βρήκε λίγο χρόνο και πήγε λέει στον Κάλαμο και έκανε βουτιές. Και κάνανε ολόκληρο θέμα εδώ πέρα σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα site, ότι η Έλληνα Παπαρίζου, κολλητή μας και τα λοιπά, παρέα της ήταν ο αδερφός της και ο ανιψιός της, με τους οποίους πέρασε πολύ ωραίες στιγμές, και ήταν και φιλική η Έλληνα Παπαρίζου και ήταν και επικοινωνιακή με τον κόσμο και μίλησε και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγάλανε και φωτογραφίες. Αγαπάμε, γουστάρουμε, λατρεύουμε Έλληνα Παπαρίζου από το 2004-3-2, οπότε 1-0, που τη γνωρίσαμε με τους Antique, My Number One, Die For You, Καινούργια Αγάπη, όπα όπα. Να βάλω λίγο το όπα όπα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Όπα όπα, όπα όπα. Τότε που το είχαν διασκευάσει με τους Antique. Αυτό το τραγούδι θα βάλουμε από την αγάπη μας εδώ πέρα, την κολλητούλα μας, την Έλληνα την Παπαρίζου. Αυτό το τραγούδι θα βάλουμε. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Θα επιστρέψω σε λίγο και πάλι. Έχω ετοιμάσει και Θοδωρή Φέρη. Και έχουμε και δώρα. Και διαγωνισμούς. Και ανέκδοτα. Και αφιερώσεις. Και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε και την κορυφαία παρουσιάστρια όλων των εποχών, την Μάνια την Δανδουλάκη, ό,τι ώρα ξυπνήσει η πριγκίπισσα και αποφασίσει, κυρίες και κύριοι, να πάρει το μπάνιο της, να κάνει τα μποτέ της και να έρθει τέλος πάντων εδώ στο ραδιόφωνο. Περιμένουμε και τον νεροκουβαλτή μας, τον Μανώλη του Φουρναράκη. Μόνο εμείς, κυρίες και κύριοι, σκλάβοι εδώ πέρα, σκλάβοι με τις βουρδουλιές, οι σκλάβοι που ξυπνάμε τις 5 ώρα τα ξημερώματα, ερχόμαστε εδώ στο ραδιόφωνο να κάνουμε παρέα στους επίσης άλλους φίλους ακροατές που ξυπνάνε από τα χάραγα και συντονίζονται εδώ στο Music Club 105,8. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Antique, δηλαδή και πάλι Έλληνα Παπαρίζου. Τότε που διασκεύασαν το όπα, όπα, όπα, όπα, σ' αγαπώ γιατί σου το είπα. Να, να, να, να, να, να, να, να. Έχω πάρα πολύ μικρό break. Θα πάω σε. Ναι, πολύ μικρό break. Θα επιστρέψω σε λίγο και πάλι. Με Θοδωρή Φέρη, το λίγο-λίγο. Και θα βάλω και Νίνα Μαζάνη, την αγάπη μου, τη μεγάλη, την κορυφαία τραγουδίστρια όλων των εποχών. Την Νίνα Μαζάνη, την κορυφαία, τη φίλη μου, η οποία διασκευάζει το Η νύχτα μυρίζει για σε μη.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, τρεις άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει,
0: τι λέει ρε το άτομο?
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 08.07 και 20 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου και στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι, με προκατασκευασμένες και συμβατικές κατοικίες και κατασκευές, με εξασφαλισμένη ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Αναλαμβάνουν και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Είμαστε στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, είναι η οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης και είμαστε βέβαια και στο www.ικοπροκάτ.gr. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, που ξυπνάμε παρέα ευχάριστα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Αργυρό. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, για να έχουμε επικοινωνία. Και βέβαια στο Instagram μου στέλνετε και για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά, να το φτιάξουμε, το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρίνα. Μαρίνα, καλημέρα. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα, τι κάνεις? Είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε στη δουλειά. Μήπως θα μπορούσες να μας βάλεις λίγο Γιάννη Κότσιρα? Μα εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Γιάννη Κότσιρα. Θέλουμε, μου λέει, την κρουαζιέρα, γιατί ετοιμαζόμαστε, μου λέει, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μια χαρά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίνα Μαζάνη και λίγο Γιάννη Πάρη, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: πάντα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Και μέρα Τρίτη σήμερα, 21 του μηνός, 21 Ιουλίου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν είστε καινούριο ζευγάρι ή τέλος πάντων και πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι και θέλετε να ανανεώσετε το σπίτι σας, το υπνοδωμάτιό σας, το σαλόνι σας, το γραφείο σας, το παιδικό δωμάτιο ή τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, αν είστε καινούριο ζευγάρι και φτιάχνετε το σπίτι σας τώρα από την αρχή, μία είναι η λύση. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, σε έναν τεράστιο χώρο, να βρείτε πραγματικά τα πάντα για να φτιάξετε το σπίτι σας όπως ακριβώς το θέλετε. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Heraklion Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο εδώ της πόλης του Ηρακλείου, και το Heraklion Bowling Center που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα, τον αδερφούλη μου, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά και στο κατασκευαστικό και στα παιδιά που φτιάχνουν τις σίτες, τις γκαραζόπορτες, στο εργοστάσιο και βέβαια στο κηλικείο. Εκεί την καλημέρα μας στο εργοστάσιο, στο φίλο μας τον Ζήνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλημέρα, good morning, η οποία είναι φανατική ακροάτρια πρώτον της εκπομπής και δεύτερον φανατική θαυμάστρια του κορυφαίου τραγουδιστή όλων των εποχών, του Γιώργου του Σαμπάνη, κυρίες και κύριοι. Και είναι τρελαμένη με τον Γιώργο του Σαμπάνη, δεν κατάφερε να πάει στη συναυλία και το έχει μαράζει, καημό. Και περιμένει πώς και πώς του χρόνου που θα ξανάρθει πάλι εδώ, παρέα με το Music Club 105,8 ο Γιώργος Σαμπάνης. Και αν καταφέρει να έρθει και στη συνέντευξη, διότι κάναμε και συνέντευξη εμείς εδώ στο στούντιο, ήρθε εδώ, φωτογραφίες κτλ. Και πάλι δεν κατάφερε, που έχει και το βίσμα δηλαδή η κυρία Μαρία, να έρθει εδώ στο στούντιο, να δει από κοντά τον Γιώργο του Σαμπάνη, δεν πήγε ούτε στη συναυλία, άστα βράστα. Και είναι στεναχωρημένη. Οπότε εμείς γι' αυτό θα της φτιάξουμε την διάθεση της κυρίας μας Μαρίας, ναι, και θα της βάλουμε δύο τραγούδια, όχι ένα που μας ζήτησε. Δύο τραγούδια θα βάλουμε από τον Γιώργο το Σαμπάνη. Το πρώτο είναι αυτό εδώ και το δεύτερο έρχεται σε λίγο και λέγεται «Δε μ' αγαπούσες». Good morning.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08 και 23 και 23 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Δημήτρη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Μου γράφει: καλημέρα, φίλε, είσαι μοναδικός. Είσαι μοναδικός, ήλιος καλοκαιρινός. Αυτό το τραγούδι θα βάλουμε. Να τα αφιερώσουμε στον κολλητό μας, τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τα ακουστικά του τώρα. Αυτός πραγματικά με ακούει μέσα στα αυτιά του, γιατί με ακούει στα ακουστικά. Με ακουστικά με ακούει. Πρέπει να του πάρω ένα AirPod, να του κάνω ένα δωράκι, να του πάρω ένα ζευγάρι καλά ακουστικά, γιατί με ακούει μέσα στα αυτιά του. Τουλάχιστον να του ντυνίζω τα αυτιά, να μην του με την καραμούζα εδώ, τέλος πάντων. Να μην του παίρνω τα αυτιά του ανθρώπου, τον κολλητό μας, τον Δημήτρη. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Ήθελα να πω για τη Σακύρα, την κολλητή μου, η οποία ήταν, δεν ξέρω, τον είδατε φαντάζομαι τον τελικό. Η εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε η Σακύρα στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ και το φόρημα που φορούσε, το οποίο είχε πάνω 200.000 κρύσταλλα. Κούκλα η Σακύρα, η οποία είναι από την Κολομβία και τη χώρισε ο Πικέ, να τα λέμε αυτά. Η Κολομβιανή Σταρ επέλεξε μια δημιουργία του κολλητού μας, του Ρομπέρτο Καβάλι. Δυο εβδομάδες το φτιάχνανε. Άμα αυτό το δίνανε στη Μάνια τη Δανδουλάκη στο MD Bridal Stories, σε τρεις ώρες θα τις το είχε ετοιμάσει. Αλλά πού να την ξέρουν τη Μάνια τη Δανδουλάκη εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, που δεν έρχεται στην ώρα της να κάνει εκπομπές. Να την καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Τι ήθελα τώρα και είπα το όνομά της. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, πάλι με έχετε στο στόμα σας, καλημέρα.
0: Ναι. Κακή ψυχρή και ανάποδη. Τι ώρα θα έρθετε, κυρία Μάνια?
1: Ξέρετε γιατί αργώ να έρθω? Γιατί με έχετε ματιάσει και δεν με παίρνει ο ύπνος.
0: Δεν σας παίρνει ο ύπνος. Φανταστείτε, ούτε ο ύπνος δεν σας παίρνει, κυρία Μάνια. Φανταστείτε τι γίνεται. Ναι. Την κλείνω εγώ τώρα τη Μάνια. Μας πήρε το πρωί τώρα από το τηλέφωνο να μας κάνει και την έξυπνη. Η Μάνια, η Δανδουλάκη τώρα. Η Μάνια. Ποιος? Αυτός, 1-0, η Μάνια η Δανδουλάκη. Λοιπόν, να παίξουμε εμείς το «Είσαι Θεός, το ήλιος καλοκαιρινός», να τα αφιερώσουμε στον κολλητό μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο, τέλος πάντων, μια περιοχή, διότι δεν θέλει να λέω που ακριβώς είναι και μας ακούει. Να του βάλουμε λοιπόν λίγο Γιάννη Πάριο, το «Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός», και επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Μπίτι. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
7: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Επίσης την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και την καλημέρα μας και στη Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι, τι
2: ψέματα, ρε φίλε.
1: Τα μαλλιά σου έβαψες, τι έκανα, τα έψες κάτω, τι έχεις κάνει.
2: Λούστικα
1: λέει, ωρε φίλε.
2: Τα βάψα πριν φύγω ταξίδι, δεν με είδες, εχθές δεν με έβλεπες.
1: Δεν σε πρόσεξα καθόλου, ειλικρινά δεν σε προσέχω ποτέ. Δηλαδή απλά σαν πέπλο μυστηρίου είσαι μπροστά μου όταν εμφανίζεις. Δεν βλέπεις που καμιά φορά όταν σου μιλάω κλείνει τα μάτια.
2: Μπράβο, αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση απέναντι σε όλες τις γυναίκες, εσύ που είσαι παντρεμένος.
1: Εννοείται.
2: Μπράβο,
1: ναι,
2: δεν
1: εννοείται.
2: Πρέπει να βλέπεις καμία.
1: Καμία δεν βλέπω.
2: Μπράβο.
1: Ναι, ειδικά εσένα σου
2: πω. Ένα τυχερή.
1: Μια ιδιαίτερη.
2: Έχεις μιλήσει κορίτσι μου με την τύχη σου. Έχεις μιλήσει face to face.
1: Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά.
2: Τι να λέμε.
1: Γονατιστή πρέπει να ανέβει εκεί στην Παναγία της Τίνου να πάει από το λιμάνι. Από το λιμάνι πρέπει να ανέβει γονατιστή όλη την ανηφόρα.
2: Για να λέμε την αλήθεια με τέτοια τύχη πρέπει να ανέβει γονατιστή και με σένα στην πλάτη.
1: Εννοείται.
2: Παναγία μόνο το σκέφτηκα.
1: Εννοείται.
2: Καταδίκη.
1: Και κατά τη διάρκεια της διαδρομής να λέει Πάτερ ημών της ουρανής, να σε καλά Θεέ μου που μου έχει στείλει αυτό τον άγιο άνθρωπο, το καλό παιδί, αυτό το άξιο παλικάρι.
2: Όλα αυτά είσαι εσύ ρε φίλε.
1: Βέβαια. Τον οικογενειάρχη, τον οικογενειάρχη.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Μάνια, τι έγινε, ρε, εσύ, για πες μας, γιατί κάτι σε έκοψε προηγουμένως, έκλεισα που μας είπες ότι.
2: Ναι, πρέπει στα μούτρα, με πότε μου πει πηγιά.
1: Ναι,
2: όσα χρόνια σε ξέρω, πότε μιλάμε στο τηλέφωνο, πότε μου έχει πει έλα, καληνύχτα, καλημέρα.
1: Τέλος πάντων, ναι, πες μας τώρα γιατί αργείς, κάτι πει να μας πει και το κλείσα, γιατί βαρέθηκα σε αυτό.
2: Εγώ θα σας πω τι έχω πάθει. Επειδή εσύ με έχει πολυμελετήσει, μάλλον το τελευταίο διάστημα, ναι. Ρε φίλε, δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί που εγώ ξύπναγα κανονικά. Ναι, και στο ταξίδι ξύπναγα κανονικά.
1: Ναι, δεν μπορεί να ξυπνήσει γιατί στο τηλέφωνο μου δεν μπορεί να κοιμηθεί.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ, κοιμάμαι περίεργα, τσάλα βαριά.
1: Α, βαριά.
2: Ναι, που εγώ με ελαφριά ας πούμε στο κρεβάτι και ο ύπνος είναι βαρύς, εκεί θέλω να καταλήξω. Και δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.
1: Ναι, σε κάτι. Το ξυπνητήρι τι ώρα το βάζεις?
2: Παναγία μου, από τις 7.
1: 7 η ώρα βάζεις?
2: 7 και 10.
1: Εγώ ρε Σημάνια το βάζω 5 παρά 20 το ξυπνητήρι.
2: 7 και 20.
1: 7 και 20, έχεις εκπομπή στις 7 και βάζεις το ξυπνητήρι στις 7 και 20.
2: Όχι φίλε,
1: ναι,
2: δεν
1: άγιε,
2: έχω
1: ναι.
2: Εγώ στις 7.
1: Ναι φίλε.
2: Να βγεις στην δημοσιότητα το συμβόλαιό μου.
1: Ναι.
2: Χωρίς βέβαια να φανεί το ποσό.
1: Το
2: γιατί
1: ποσό,
2: δεν θα είμαι προκλητική σε αυτές τις εποχές.
1: Ναι, δεν θες να είσαι προκλητική, σε καταλαβαίνω. Τόσα λεφτά που πήρες, εκατομμύρια των εκατομμύριων.
2: Δεν θέλω να είμαι προκλητική, βέβαια σε ένα απλό κόσμο.
1: Ναι, εσύ και ο Λιονέλ Μέση, α πούμε, ναι. Γελάει.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, βάλαμε λίγο Ειρήνη Μερκούρη, βάλαμε και λίγο Δέσποινα Βανδύ, το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ζήνων Διονυσιάδη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας βέβαια και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Εδώ στο Music Club στους 105,8. Good morning!
1: Καλημέρα να πούμε και στη Μέντιαστρομ εδώ στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο Κνωσού 256. Φανοποιείο Βαφού.
0: Μα συγγνώμη, είπες στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο Κνωσού 256. Όχι. Δύο μαγαζιά έχει το ίδιο.
1: Όχι, λεωφόρο Κνωσού 200, λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171 είναι το πρώτο που είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε να τα ξαναπώ.
0: Θες να, να βάλω την ηχογράφηση.
1: Όχι. Λοιπόν, ναι. Τη Μέντιαστρομ εδώ στο Ηράκλειο, φίλοι μου αγαπημένοι, θα τη βρείτε στην 62 Μαρτύρων 171 και στην Κνωσού 256.
0: Τώρα τα λες καλά.
1: Τα είπα σωστά.
0: Τώρα τα πες.
1: Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης, έτσι σε περίπτωση που τρακάρετε από κάτι σημείο με το αυτοκίνητο, θα σας το κάνουν πραγματικά σαν καινούριο. Στη Βίπε Οδός Ήτα θα τους βρείτε. Και φυσικά για γάμο, για βάπτιση και οποιοδήποτε event, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου.
0: Μπράβο, Μάνια Δανδουλάκη, Μάνια Δανδούλοβιτ. Άκου τώρα. Το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Πόσο έχει ο μήνας?
0: Το Σάββατο που μας έρχεται έχει ο μήνας
1: 9.
0: 25.
1: Τελείωσε και αυτός ο μήνας. Πάλι λεφτά.
0: Λοιπόν, το Σάββατο που μας έρχεται, ποιος έρχεται εδώ στο Ηράκλειο?
1: Αυτό το Σάββατο 25 του μήνα, ποιος έρχεται?
0: Έρχεται ο Ρακ.
1: Ρακατάκ.
0: Ο Ρακατάκ.
1: Σοβαρό.
0: Ο σοβαρό, πολύ σοβαρό. Έχει κανονίσει να πάει και ο Μανώλης ο Γυαλιτάκης από τις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου, διότι είναι φανατικός θαυμαστής του ΡΑΚ.
1: Εμένα γιατί δεν μου το φέρεις αυτό να του κάνω μια συνέντευξη?
0: Το Σάββατο δεν μπορείς, γιατί εδώ δεν έρχεσαι τις καθημερινές την ώρα. Στο Σάββατο.
1: Για το ΡΑΚ θα έρθω και Κυριακή.
0: Σιγάρε η Μάνια.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ δεν έρχεσαι για τον Παναγιώτη το Μάρτι, θα έρθει για το ΡΑΚ.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το Σάββατο λοιπόν 25 του μήνα στο ΕΛΜΕΠΑ, δηλαδή στο κλειστό του ΤΕΗ.
1: Το ΕΛΜΕΠΑ είναι το ΤΕΗ πια.
0: Ναι, τέλος πάντων, στο κλειστό του ΕΛΜΕΠΑ, ναι. Σε 7 ώρα το απόγευμα, θα τελειώσει κατά τις 11, ενημερώθηκα εγώ από τα κουτσομπολιά. Έχει συναυλία ο ΡΑΚ, Χεράκλειον, ΡΑΚ, July 25.
1: Να ξέρεις ότι ο ΡΑΚ έρχεται πάρα πολύ στο Ηράκλειο γενικότερα και για διακοπές και το χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά, ναι, δεν ναι. τα λέω.
0: Έχω τώρα δύο προσκλήσεις να σας δώσω.
1: Να τις πάρω εγώ.
0: Θα σου έλεγα τώρα, αλλά είχε χάρη. Έχω δύο προσκλήσεις τώρα να σας δώσω. Για τον ΡΑΚ.
1: Με
0: για...
1: παιχνίδι θέλω, σε παρακαλώ.
0: Ναι, θα τις δώσουμε με παιχνίδι, εννοείται. Λίγο πιο μετά τις 9. Θα σας δώσω δύο προσκλήσεις για να πάτε στο ΡΑΚ, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και αν δεν θέλετε να πάτε εσείς, να πάει κάποιος φίλος σας, κάποιος γνωστός σας, τα παιδιά σας και τα λοιπά. Μπατζανάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα το παίξουμε λοιπόν, θα τις δώσουμε με παιχνίδι λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 9. Ο ΡΑΚ όμως, να ξέρετε, εκτός των τραγουδιών των πολύ ωραίων που δεν ξέρω κανένα του, τραγουδάει και δύο πολύ ωραία τραγούδια με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
1: Αργύρος.
0: Τραγουδάει μαζί του το «Τελικά σε θέλω».
1: Τρομερό.
0: Και το «Είσαι τρέλα».
1: Δεν με νοιάζει αυτό,
0: είσαι
1: δεν μ' αρέσει.
0: «Είσαι τρέλα».
1: Δεν θα βάλουμε αυτό.
0: Να, το «Τελικά σε θέλω» θα βάλουμε. Μα εννοείται ότι θα παίξουμε.
1: «Τελικά σε θέλω».
0: Θα βάλουμε, ναι.
1: «Τελικά μου λείπει».
0: Με ρώτησε η σύζυγός μου,
1: ναι,
0: εχθές, αλλά ξέχασα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα που ήρθες, δηλαδή. Πόσο χρονών είναι, λέει, τα αγόρι σου, έτσι.
1: Εμένα τα αγόρι μου.
0: Με ρώτησε, ναι, εσύ, γιατί ενδιαφέρεται για τον μέλλον σου, λέει, για το μέλλον. Με ρώτησε πόσο χρονών είναι τα αγόρι της Μάνιας.
1: Θες να σου πω.
0: Και μετά μου λέει
1: πόσο φαίνεται.
0: Και μετά μου λέει πόσο χρονών είναι η Μάνια. Λέω, Μάνια είναι
1: 30.
0: 34.
1: Πάρτα.

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καταρχήν να καλωσορίσουμε το φίλο μας, τον νεροκουβαλητή μας, τον καφεκουβαλητή μας, τον Μανώλη το Φουρναράκι. Καλημέρα, Μανώλη, φίλε μου. Να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη και να καλωσορίσουμε, παιδιά, ακούστε, σας έχω μια έκπληξη. Σας έχω μια έκπληξη. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ακόμα και προχθές την Κυριακή που πήγαμε σε μια βάφτιση στις Μοίρες με τον Μανώλη εδώ το Φουρναράκι, με τον Μανώλη το Φουρναράκι, ακόμα και προχθές.
2: Μα πού με πήγες πάλι?
1: Στα καλύτερα.
2: Πού με πήγες στα πάλι, καλύτερα.
1: Λοιπόν, μου λέγανε για αυτή την έκπληξη που θα σας κάνω, θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Ναι. Ποιον έχω στο τηλέφωνο? Έλα, Μανώλη!
3: Γεια σου,
1: Μανώλη, κολλητέ μου! Γεια σου, Μανώλη, αδερφέ μου!
3: Έμαθα πως επαντρεύτηκε!
1: Επαντρεύτηκα, Μανώλη, επαντρεύτηκα!
3: Και σου κάνει αφιέρωση η κοπελιά σου!
1: Έχω κάνει και δυο παιδιά, Μανώλη!
3: Να σου ζήσουνε!
1: Ευχαριστώ, ρε Μανώλη! Μα πού είσαι, ρε Μανώλη!
3: Γιατί δεν μου κάνει αφιέρωση αφού την ακούω κάθε μέρα!
1: Πού είσαι, Μανώλη! Έχω φάει τον κόσμο! Έχω φάει τον κόσμο να σε ψάχνω! Πού είσαι, γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο, Μανώλη!
3: Στις κατοικίες του Γάζι
1: Στις κατοικίες του Γάζι μένεις ακόμα?
3: Εκεί μένω ακόμα.
1: Άρε Μανώλη, πόσο σ' αγαπάω, ρε φίλε Μανώλη, πόσο σ' αγαπάω. Πω, θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια τα ωραία, τα θυμάσαι?
3: Τώρα δεν κάνει αφιέρωση.
1: Θα εννοείται ότι θα σου κάνω.
3: Τα
1: έχω κόψει τις αφιερώσεις, αλλά για σένα θα τις ξαναρχίσω, φίλε. Ειλικρινά, άλλη ξεκινάει.
3: Σ' άκουα κάθε μέρα. Μια αφιέρωση την Κωνσταντίνα μου κάνει.
1: Η Κωνσταντίνα, επειδή καμιά φορά, ρε παιδί μου, δεν έρχεται στην ώρα της.
3: Έχει που μιλάει, ναι. Που μιλάει στο ράδιο, ωραία γυναίκα είναι.
1: Ωραία γυναίκα είναι, έχει πάρα πολύ δουλειά. Ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά η Κωνσταντίνα. Σκοτώνεται όλη μέρα στη δουλειά και καμιά φορά το ξεχνάει, ρε παιδί. Για άλλους λέει, καλά τα λες. Για άλλους λέει, για σένα δεν λέει, Μανώλη. Ναι, αλλά εγώ.
3: Έχω το άδειο ανοιχτό, δεν την ακούω.
1: Ναι, το σταθμό πώς τον λένε, ξέρεις, για να δούμε.
3: Παναγιώτη Μάρτης.
1: Έτσι, μπράβο. Παναγιώτης Μάρτης λέγεται το σταθμό. Πώς λέγεται, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλη Λιμάνια. Που δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Μπράβο, ρε Μανώλη. Μπράβο, ρε Μανώλη, από μικρό.
3: Πολύ σε πέραν τηλέφωνο δεν το σήκωνε.
1: Ναι.
3: Η Κατερίνα που έχει τα αμάξια.
1: Η Κατερίνα που έχει τα αμάξια με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ.
3: Που νοικιάζει τα αμάξια, ναι.
1: Α, που νοικιάζει τα αμάξια.
3: Σε πέραν τηλέφωνο δεν το σήκωνε.
1: Δεν το σήκωνε. Μπορεί να μιλούσα, ρε Μανώλη, στην άλλη γραμμή. Με πέρα εδώ χαμό γίνεται. Όλη μέρα με όλο ο κόσμο παίρνει τηλέφωνο.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
3: Μια αφιέρωση στην Κωνσταντίνα από μένα.
1: Να αφιερώσουμε στην Κωνσταντίνα από τον Μανώλη με πάρα πολύ αγάπη. Μανώλη, άκουσε με. Θα πηγαίνεις κάθε μέρα κατά τις 9 η ώρα εκεί πέρα στο διαλυτάκι, τον κολλητό μου, το διαλεκτάκι. Που.
3: Είναι φίλο μου.
1: Ο οποίος αδερφός αυτός, να είναι καλά που με πήρε τηλέφωνο μόλις σε είδε. Θα πηγαίνεις κάθε μέρα, Μανώλη, εκεί 9 η ώρα και θα με παίρνεις τηλέφωνο. Και να σου γνωρίσω και μια καινούρια κοπέλα εδώ, πολύ όμορφη, τη Μάνια τη Δανδουλάκη. Την ξέρεις τη Μάνια?
3: Την
1: έχεις ακούσει τη Μάνια που κάνουμε μαζί εκπομπή?
3: Στο ράδιο.
1: Καταπληκτική κοπέλα. Και είναι και πολύ ωραίο κορίτσι.
3: Πολύ ωραία κορίτσι.
1: Μα μόνο ωραία κορίτσι έχω εγώ στην εκπομπή μαζί μου.
3: Η Κωνσταντίνα είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένη. Είσαι κολλής με την Κωνσταντίνα.
4: Αυτή θέλει.
1: Παντρεμένη είναι η Κωνσταντίνα. Ναι, τι να κάνει.
3: Γνώρισε τον άντρα και
1: να τη χωρίσουμε, άμα είναι.
3: Παλιά μου γνώρισε τον άντρα και. Σε ακούω, θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
1: Αχ, μάνα. Ναι, για πες ποιο τραγούδι, Μανώλη.
3: Του αυτού.
1: Του αυτού να εκεί.
3: Όποιον
1: να είναι. Εντάξει, Μανώλη, την αγάπη μου.
3: Καλημέρα μου.
1: Την καλημέρα μας. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Good morning. Good morning. Ευχαριστώ επίσης. Χρόνια πολλά. Μανώλης. Ο Μανώλη, όπου και να πάω και όπου να είχα. Πόσο καιρό έχω να τον έβγαλε τον Μανώλη στο.
5: Χρόνια.
4: Αυτός είναι που τον έβγαζε και αφιέρωνε σε κάτι Κατερίνα.
1: Αυτός είναι, ναι.
4: Απίστευε, φίλε.
0: Στο σχολείο τον άκουγα.
1: Μα τόση ώρα ρε μάνια με αυτόν μιλάω τώρα, το κατάλαβα ότι είναι αυτό.
0: Δεν σα έδωσε σημασία.
5: Είναι αλλού η κοπέλα. Είναι από τι διακοπέ.
1: Κοπέλα είναι από τι διακοπέ έχει μείνει. Αυτό είναι που έλεγα το ναι, Μανώλη. Ναι, αυτό είναι που εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε πεθάνει αυτό.
0: Έπου
5: να φά τη γλώσσα.
1: Όχι, έτσι μου είχαν πει. Έτσι μου είχαν πει.
0: Σα ακούει μου ωραίο άνθρωπο ήταν αυτό.
1: Δεν πειράζει, είπα. Είχα την εντύπωση αυτή γιατί με ρωτούσαν οι άνθρωποι και λέω παιδιά το και το μάλλον ο άνθρωπο έχει φύγει για να με παίρνει τηλέφωνο κτλ. Και ω πεθέ ο κολλητό μου. Ο Μανώλης πήγε εκεί και με πήρε τηλέφωνο στο κινητό. Βρήκανε το κινητό μου και με πήρανε και του λέω: Μανώλη, κάθε μέρα θα βγαίνουμε στην εκπομπή. Του λέω: Γιατί Μανώλη το λένε και τον άλλο που πήγε και τον βρήκε. Ναι. Να με πάρουν τηλέφωνο. Κουράστηκα. Αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να πάρω άδεια.

0: 105,8. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και ως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας. Είμαστε εδώ, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του πλανήτη. Είναι η Μάνια η Δανδουλάκη.
1: Ναι.
0: Η κεντρική βοηθός εδώ του.
1: Αν με ξαναπεί βοηθό, βέβαια, θα γίνει εδώ πέρα τη τρελή στο πανηγύρι.
0: Και ο συμπαρουσιαστής της.
1: Να, μα ξέρεις τι παθαίνω τώρα. Γιατί πώς μου τα κάνει, θα το πατήσω καμιά μέρα όπως το παντέρω εκτός αέρα και θα μας κόψει το εσωρού, κατάλαβες. Αλλά κρατιέμαι, δυνατό.
0: Και ο κεντρικός βοηθός, παύλα συμπαρουσιαστής της εκπομπής. Καταρχήν η εκπομπή πρέπει να μετονομαστεί να λέγεται Παναγιώτης και Μανώλης.
2: Ωραίο.
0: Μα ταιριάζει κιόλα. Το Μάνια δεν είναι ωραίο, δεν είναι έβυχο. Δηλαδή το ακούς και δεν βήχεις ωραία.
1: Καταλάβω. Εγώ πιστεύω πάντως μετά από αυτά που συζητήσαμε τόση ώρα εκτός αέρα μπορούμε να το κάνουμε και το τάβαλες αρετούσα μου.
0: Τάβαλε.
1: Τάκουσες αρετούσα μου.
0: Καλά, μάθε καταρχήν.
1: Τάκουσες αρετούσα μου, έλα τα θλιβερά μαντάτα. Με μπέρδεψες.
0: Τάκουσες λέγεται.
1: Τάκουσες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ο κύριος σου με εξόρισε στη ξενιτιά στράτα. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ωραία, να σου πω λοιπόν τα θλιβερά μαντάτα.
1: Με απολύεται.
0: Μακάρι. Επειδή από σήμερα ξεκινάει ο καύσωνας.
1: Ναι, ενώ χθες δεν κρύονται.
0: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου τα σαραντάρια και τα λοιπά. Το 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η λύση είναι μια παμπαραλία.
1: Θα του πει όλο.
0: Συγχρόνως έρχεται και η αφρικανική σκόνη.
1: Ωραία, εγώ θα φύγω, μα δεν λέω τι έχω άλλο, ρε φίλε.
0: Πρέπει να πας διακοπές, Μάνια, αλήθεια.
1: Το ξέρω! Το ξέρω!
2: Ένα μήνα,
0: δώσουμε διακοπές.
1: Δεν σας είπα που πρώτη φορά φέτος μπήκα στη θάλασσα στην Ιταλία. Το ξέρει εσύ ότι δεν μπαίνω εδώ.
2: Παναγία μου. Φοβάσαι Καρκαρίας.
1: Όχι, του λαγοκέφαλου. Και πέψαξα στο ChatGPT και έγραψα. Έχει λαγοκέφαλο στο Ποζιτάνο.
0: Στο Ποζιτάνο αν έχει λαγοκέφαλο, η χωριάτα.
2: Όσο να πω κάτι που διάβασα.
0: Ναι, το μικρό είναι πιο κοντά.
2: Καμία σχέση με τη Μάνια, βέβαια, μην παρεξηγηθεί.
0: Ναι, όχι, μην παρεξηγηθεί.
2: Οι λαγοκέφαλοι το μόνο που φοβούνται είναι οι φάλαινε. Δεν το πιστεύετε,
0: Το πιστεύω. Και τις χελώνες, οι χελώνες. Πήγε την Κυριακή να φάει ένας λαγοκέφαλος στο πόδι του Γιώργου, του Μάρτη.
1: Τα βλέπετε ότι υπάρχουν,
0: Ναι, στο.
1: Μεγάλο.
0: Στο μεγάλο, μου λέει ο Γιώργος μπαμπά, τα άμαθες τόσος, μου λέει, ήταν ο λαγοκέφαλος.
1: Καλά, εντάξει, το παιδί τώρα μπορεί να το λέει και έτσι, μωρέ.
0: Τόσος ήταν, το είδε και η μαμά. Και μου λέει, του λέω Γιώργο, τι σε βοήθησε πιο πολύ, του λέω, και ανέβηκες πάνω στα βραχάκια σαν έλουρος. Η ενόργανη, του λέω, ή το κολυμβητήριο, μου λέει και τα δύο μπαμπά. Και μου λέει και η μάνα του, και η λογοθεραπεία.
1: Και συγγνώμη,
0: και καλά, όλα τον βοηθήσανε.
1: Το παιδί, α πούμε, είδε το λαγοκέφαλο και πήδηξε στα βραχάκια.
0: Κολυμπούσε, ήταν κοντά στα βραχάκια, είδε το λαγοκέφαλο, του λέει η μάνα του, Γιώργο, ανέβα. Και κάνει ο Γιώργος, πώς είναι ο Spider-Man από τις ταινίες, γι' αυτό πρέπει να βλέπουν τα παιδικά τα παιδιά. Να τα! Πώς είναι ο Spider-Man, κάνει χρακ, χρακ, χρακ. Και την ώρα μου λέει: μπαμπά που τραβάω, μου λέει το πόδι μου, κάνει χρακ να μου το δαγκώσει. Αλλά πρόλαβα, μου λέει, και το. Έλουρος.
1: Και η μαμά του ήταν μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, μέσα.
1: Και πήγε εκεί να τον πάρει να το σώσει. Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Δεν θα
0: ρε, παιδί,
1: το έφυγα στα βραχάκια.
2: Από τον μπαμπά έχει πάρει το παιδί.
0: Από τον μπαμπά το παιδί έχει πάρει τον μπαμπά. Δηλαδή τόσο έλουρος, τόσο. Να μην φοβάται τίποτα, να σκαρφαλεί, να πηδάει.
1: Ωστόσο, αυτός που βαριέται και την ανάσα που παίρνει, πιστεύω ότι μέχρι να το σκεφτεί, είχε φάει ολόκληρο.
2: Παναγιώτη.
1: Δεν θα τον έβλεπε, θα έλεγε πω τώρα τι να κάνω.
2: Χωρίς χέρια, χωρίς πόδια.
0: Ποιο είναι αυτό το παιδί, θα φάει εμένα.
1: Ο εσένα.
0: Αμέσως
1: εσύ, τι να κάνω τώρα, πού να τρέχει, άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Αυτό θα σκεφτόταν αυτός. Σιγά μην πήδα και στα βράχια.
0: Τέλος πάντων, το εγώ δεν ήθελα να πάρει από φόβο τη θάλασσα μετά ο Γιώργος, δηλαδή, κατάλαβες.
1: Και δεν φοβήθηκε, είδες τα παιδιά έχουν αγνή.
0: Δεν φοβήθηκε γιατί τα μικρά τα λαγοκεφαλάκια όταν είχαμε πάει, δεν θυμάμαι, σε μια άλλη παραλία, τα πιάνανε εκεί με την απόχη με το Χουάν. Και ξέρει, γιατί γυρίσαμε, μην το πιάσει από φόβο το παιδί να μην ξαναμπεί στη θάλασσα να φταίνει λαγοκέφαλη.
1: Βλέπεις
2: τώρα τη Μάνια μαζί, να μην ξανακούω.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ από ψέματα στο παιδί ότι δεν φοβάμαι.
0: Να μην φοβάσαι, Μάνια.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
2: Τι λαγοκέφαλοι βρε, τι θα έρχονται.
0: Καλά σου λέει, μπορεί να φοβούνται με σένα οι λαγοκέφαλοι.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο Βαλάντι. Το Σαμιωτάκι, το γυμναστή.
1: Έχει πρόβλημα. Δεν είναι καλό.

0: αγαπημένε Μανώλη και αγαπημένοι ακροατές, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε δύο προσκλήσεις, μια διπλή δηλαδή, για να πάτε στον ΡΑΚ. Το ξέρετε φαντάζομαι όλοι το ΡΑΚ, και αν δεν το ξέρετε εσείς, το ξέρουν τα παιδιά σας που μας ακούτε τώρα, εσείς οι γονέοι, τον
1: ή τα εγγόνια σας που μας ακούτε, οι παππούδες.
0: Ή τα εγγόνια σας που μας ακούτε.
1: Τα δυσέγγονά σας που είστε οι προπαππούδες.
0: Ναι, που είναι της ηλικίας μου, που πηγαίναμε στο σχολείο οι συμμαθητές μου. Σαν συμμαθητές. Που έχουν τώρα δυσέγγωνα. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο προσκλήσεις. Είναι ο ΡΑΚ το Σάββατο 25 του μήνα στο ΕΛΜΕΠΑ, 7 η ώρα το απόγευμα. Θα τις δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Τι είναι αυτό που χτυπάει?
1: Αυτό είναι τηλέφωνο.
0: Όχι, ξυπνητήρι.
1: Άνα,
0: για να πάει στη δουλειά. Θα το δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Πηγαίνετε στο Instagram, γράφετε μήνυμα, γράφετε ΡΑΚ και ενώ ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο, και ο πρώτος θα κερδίσει δύο προσκλήσεις για τον ΡΑΚ. Εντάξει, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Κάνω άλλο νέο, Μάνια?
1: Τίποτα. Τώρα διάβαζα.
0: Έχεις σκοτωθεί να βρίσκεις ειδήσεις.
1: Τώρα διάβαζα. Θέλω να μιλήσω.
0: Μίλα.
1: Τώρα διάβαζα ένα άρθρο που βρέθηκε, λέει. Πω, τι έξυπνε λαό που είμαστε οι Έλληνες. Βρέθηκε, λέει, μια γυναίκα η οποία δηλωνόταν άστεγη να έχει φοροδιαφυγή 17 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς το δημόσιο.
0: Κακός.
1: Έμπαινε, λέει, σε βίλα 218 τετραγωνικά.
0: Κακός.
1: Ενώ θεωρούταν άστεγη.
0: Κακός. Και πολύ κακός.
2: Συμφωνείτε? Βέβαια.
0: Είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια πράγματα, να πηγαίνουν να παίζουν για να μην κόβουν αποδείξεις? Κακός, πες τα, Μανώλη.
2: Πάρα πολύ κακός.
0: Πάρα πολύ κακός. Εσύ, Μάνια, κόβεις όλες τις αποδείξεις που έρχονται και παίρνουν τα.
1: Πώς γίνεται αλλιώς?
0: Ρωτάω, ρε Μάνια, μια απλή ερώτηση.
1: Πρέπει να έχεις αυτοκτονικές τάσεις για να το κάνεις αυτό στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Ρωτάω, ρε Μάνια. Ρωτάμε.
1: Και είναι και πολύ, να το πω και στους ανθρώπους που έχουν μαγαζιά, είναι πάρα πολύ αυστηροί. Πλέον στέλνουν κλιμάκια από άλλες πόλεις. Είναι
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι. Μπράβο, Μάνια, μπράβο, Μάνια. Λοιπόν, να ξαναπούμε άλλη μια φορά ότι σήμερα είναι η χειρότερη μέρα του καύσωνα, μία από τις χειρότερες τέλος πάντων.
1: Θα πούμε και τον καιρό στη συνέχεια.
0: Θα πούμε τον καιρό στη συνέχεια. Πώς γίνεται όμως, ρε φίλε, εμείς να μιλάμε εδώ για καύσωνα και χθες να γινόταν η συναυλία του Θοδωρή Φέρη, δεν ξέρω σε ποια περιοχή ήταν, και ακυρώθηκε η συναυλία στη Δράμα, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Επειδή,
1: ρε φίλε,
0: λέει, έπιασε βροχή. Μα πώς γίνεται
2: αλλού
0: αυτό?
2: Μα και σήμερα έχει πει κάπου βροχές.
0: Ναι, μα πώς γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή είναι, λέει, αλλού τροπικές βροχές. Δηλαδή, πώς γίνεται στην. Είμαστε στην Ελλάδα. Πώς γίνεται να έχουμε εμείς καύσωνα σαραντάρια στο Ηράκλειο και να λέει, ας πούμε, στη Δράμα, παιδιά, βροχές, καταιγίδες, κρύο, λέει, δεν ξέρω κι εγώ, πριν τον κόσμο. Πώς γίνεται, ρε φίλε?
1: Μα αυτό γίνεται
0: πράγμα.
1: Αυτό. Δεν θυμάσαι εδώ πέρα και μία. Προχθές ο Ζητέγα που συζητάγαμε για τον αγαπημένο μου τον Γρηγόρη τον Σαμόλη, είχε κάνει μία εμφάνιση μέσα στα καλοκαιριού. Εγώ ήμουν σε ένα νησί, έσκαγε ο Τζίτζικας και εδώ πέρα ακυρώθηκε η εμφάνιση. Αυτό λέγαμε πρόπερση.
0: Ναι.
1: Ακυρώθηκε η εμφάνιση γιατί έκανε κατακλυσμό.
0: Ρε φίλε, πώς γίνεται?
1: Εγώ ήμουν στη Μήλο, νομίζω.
2: Πάλι
0: διακοπές σου να καλά. Όχι γκαντέμιδες, όχι γκαντέμιδες, κάθε μέρα διακοπές σε Μάνια.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Απέξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη που δεν έκανε τη συναυλία του εχθές και είπε ότι θα ξανακάνει. Πώς το λένε, θα δηλώσει άλλη ημερομηνία και θα πάνε με το
1: θα
0: ίδιο.
1: Θα επαναπροσδιορίζουν ημερομηνία. Από όπου δεν μπορείτε να μιλήσετε εδώ μέσα.
0: Θα, ναι, και θα πάνε με το ίδιο εισιτήριο να πάνε να τον ξαναδούν. Απέξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορίας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: Δαφέρμος Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events, 2810-311-173 και στα social.
10: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμικτος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ξεκινά!

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να. Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Good morning, good morning με τη Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Ναι.
1: Το αστέρι εδώ της Φασκομιλιάς. Το οποίο είναι στην παρέα μας εδώ στο Music Lab 105,8. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κωστή, ο οποίος μου λέει: παιδιά, σας ακούω, είμαι στο αυτοκίνητο, μου λέει, μαζί με την κοπελιά, την Γιάννα, και πηγαίνουμε, μου λέει, για μπάνιο.
2: Ποιος
1: πάει για μπάνιο?
2: Άλλοι λιάζονται και άλλοι
1: δηλαδή, εδώ πέρα για κάθονται. Μπάνιο, ποιος πάει Τρίτη 10 παρά 20, ρε φίλε? Ποιος πάει για μπάνιο Τρίτη 10?
2: Τα κοπέλια που δεν δουλεύουν.
1: Τα κοπέλια που δεν δουλεύουν, ε.
2: Γιατί να μην πάνε, και εγώ θα πήγαινα, ρε φίλε.
1: Εννοείται. Εσύ, Μάνια, πόσα μπάνια έχεις κάνει?
2: Εγώ?
1: Ένα, ας πούμε.
2: Εγώ έχω πάει θαλασσοπισίνες εδώ πέρα 5-6 φορές, 7,
1: ναι,
2: max.
1: Ναι.
2: Και στην Ιταλία.
1: Και πόσα παγωτά έχεις φάει? Παγωτά.
2: Δεν τρώω παγωτά. Παγωτά μπορεί να έχω φάει 1-2.
1: Ναι, τι?
2: Τρώω παγωτίνια.
1: Απαγωτίνια που τρώω 45 και λες, εντάξει.
2: Απαγωτίνια μου αρέσει.
1: Ένα παγωτινάκι έφαγα.
2: Εντάξει, αγιούλα μου, και δεν σου έχω πει παλιά που ήμουν μικρή, γιατί εγώ πάντα ήμουν έτσι τσουπο το μωράκι.
1: Μα όχι, μα δεν, μην το λες τέτοια πράγματα. Μα δεν σου φαίνεται, δεν?
2: Και επειδή είμαι μάλλον η μαμά μου που έτρωγα, εμείς μέναμε στα Καμίνια, έτσι, μια πλατεία.
1: Ναι.
2: Και πήγαινα στη γιαγιά μου και έπαιρνα τα παγωτίνια, τα βάζα στις τσέπες της βερμούδας μου. Και πήγαινε και τα τρώγα πίσω από το ιερό. Δεν στο έχω πει αυτό.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Μα τι ωραίες ιστορίες που έχω από την παιδική μου.
1: Ναι.
2: Δεν σας έλεγα για το πόνι που ξεσέλωνε, τώρα για τα παγωτίνια που έπαιρνα στις τσέπες.
1: Ναι. Ο κολλητός σου, ο Λιάγκας.
2: Ναι.
1: Από την περσινή ομάδα θα αφήσει μόνο την κούκλα που. Υπάρχει ένας έρωτος ανάμεσά μας.
2: Τη Φωτεινή.
1: Τη Φωτεινή, ναι.
2: Ναι, αφού είναι κολλητή, δεν σκοπεύει, έχω δει μαζί και στην Τίνο.
1: Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Τάσο τον Τεριάκη.
2: Μα αυτή είναι η κολλητή του, φίλη, ναι, του είναι αυτή.
1: Θα κάτσουν αυτοί και μετά όλοι οι υπόλοιποι που ήταν εκεί θα φύγουν, θα αλλάξουν και θα έρθουν καινούργοι. Να, ναι, μου πει τώρα τι μα νοιάζει, τίποτα. Απλά κουβεντιάζουμε.
2: Πάει στοίχημα ότι θα ξαναπάει η Άρια η Καλύβα.
1: Η Άρια η Καλύβα.
2: Κάπου την είδε φωτογραφία.
1: Ναι, να τη αυτή εδώ.
2: Παστίχημα.
1: Εγώ τη συμπαθώ αυτή την κοπέλα.
2: Εγώ την. Τέλο πάντων.
1: Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Όλο εμένα κόσμο... δεν είναι του γούστου μου, ας πούμε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μια χαρά.
2: Έφη, μόνο εσύ θα μπορούσα να τη συμπαθεί, αφού είστε τα ίδια.
1: Γιατί είναι, μια χαρά κοπέλα είναι.
2: Ναι, τρομερή,
1: σε παρακαλώ,
2: ευγενέστατη.
1: Σε παρακαλώ. Ευγενέστατη, βέβαια, σαν και εμένα.
2: Ολόχαρη, ολόχαρη με όλο τον κόσμο. Έτσι, εκεί.
1: Παίξουμε λίγο Άννα Βύση τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε, ας πούμε, τα καινούργια κουτσομπολιά για την Σύση Χριστίδου.
2: Α,
1: Σύση Χριστίδου, έχουμε κουτσομπολιά.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κύριο Αντώνη τον Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκης, που είναι φανατικός ακροατής εκπομπής και είναι και συντονισμένος όλη μέρα και του αρέσουν πάρα πολύ, λέει, η One. Να του βάλουμε ένα τραγούδι, λέει, από τους One. Του βάλουμε και, λίγο high five, το ξέρω τι ζητάω. Λοιπόν,
1: να το.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, και βέβαια την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club στις 105,8. Μάνια, μάνια, μάνια, δανδουλάκι. Αν πάτε για διακοπές στην Κάρπαθο, να κλείσετε δωμάτια στο Κάβο Μαρέλια. Είναι στην παραλία εκεί στην Αμοπή. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Κάβο Μαρέλια. Πείτε και ένα Παναγιώτη Μάρτ να δείτε τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Oh, καλημέρα να πούμε στη Μέντι. Αστρώμε έτσι για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Θα πάτε μέχρι τη Λεωφόρο Κνωσού 256 ή τη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Θα βρείτε τώρα και τρομερές προσφορές έως μείως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Φωνοποιείο Βοφείο Βένια Νάκη στη VIP Οδός Ήτα και Λαβύρινθο Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Λέω να πάμε στον καιρό.
0: Εννοείται ότι θα πάμε στον καιρό. Βρες τον καιρό. Αναχώρησε νωρίς το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, η αποστολή του Όφη για να βρεθεί στην Ολλανδία και την πόλη την Ρόζενταλ, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team του Όφη πέταξαν Τρίτη για Ολλανδία το πρωί σήμερα. Καλό ταξίδι, και θα είναι εκεί μέχρι 5 Αυγούστου. Θα κάνουν εκεί και 4 φιλικά και θα κάνουν και συνέχεια εκεί προπονήσεις. Μπράβο, με το καλό, καλή επιστροφή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Μάνια. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε λίγο στον καιρό. Σε ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά.
1: Ούτε σποτ δεν μου βάζει πια.
0: Γιατί έχουμε σποτ για τον καιρό.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Α, ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να το τραγουδήσω εγώ αν θέλω.
0: Συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Κυρίες

0: καλά, σ' ακούμε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, Ηράκλειο, Κρήτης, 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια.
0: Αυτή
1: καθαρό
0: τη στιγμή
1: καιρό.
0: 35, είπε ναι. Η μέγιστη 35.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα δηλαδή 35 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε, ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο θα φτάσει τους 34 σήμερα με 5 μποφόρ. Πάλι αρέχει, παιδιά. Δυτικούς ανέμους, ναι, και ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εντάξει, δεν σας λέω τώρα ότι χίλιο ήλιο έχει όλη μέρα. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 34 μέγιστη θερμοκρασία ημέρα. Τρία από φόρ βόρειοι άνεμοι. Ενώ στα Χανιά σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36.
0: Ωραία.
1: Με τρία από φόρ βορειοανατολικούς ανέμους. Μα για κάτσε μωρό να δω τις επόμενες ημέρες.
0: Να δεις τις επόμενες ημέρες.
1: Στο Ηράκλειο θα φτάσουμε αύριο τους 37.
0: Μάλιστα.
1: Και μεθαύριο πάλι πέφτει 34. Τριαντάρια θα βαρέσει.
0: Το 34 μάνια με το 30 είναι 4 βαθμοί πάνω.
1: Κατά μέσο όρο, λέω.
0: Μέσα στη μέρα.
1: Σήμερα και αύριο δηλαδή θα έχει πολύ ζέστη και μετά πέφτει 30-31, αυτό εννοώ.
0: Α, εντάξει, ναι, δεν είναι και λίγο το.
1: Όχι, και να πούμε βέβαια και την αλήθεια ότι εμείς τώρα που είμαστε και δουλεύουμε στο κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αφόρητη η ζέστη.
0: Ναι,
1: καμία λίγο σχέση με το να είσαι κάπου που έχει ανοιχτάδα και φυσάει λίγο.
0: Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το όνομα δεν γράφει γιατί είναι από. Τέλος πάντων.
1: Την καλημέρα μας, όποιον μας ακούει.
0: Όχι, μου στείλανε εδώ στο Viber. Να θυμίσω εδώ το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Μου λέει καλημέρα, σας ακούω και εγώ από το μαγαζί του μπαμπά μου. Και θα ήθελα να βάλετε το τραγούδι, το Αιγαίο, από την Άννα Βύση.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Να το βάλουμε το τραγούδι αυτό.
1: Μπορούμε να το πούμε κι εμείς.
0: Εννοείται ότι μπορούμε να το τραγουδήσουμε πολύ καλύτερα την Άννα Βύση. Περιμένοντας τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, δεν είμαι Βύση, που είναι το Σεπτέμβριο. Στο...
1: Τελικά αυτή μου έβγαλε δεύτερη μέρα, δεν
0: θυμάμαι. Όχι, όχι, όχι. Μια
1: τίποτα,
0: μέρα, μια μέρα.
1: Μούσια πάλι.
0: Μούσια. Sold out. Αλλά εντάξει, sold out είναι, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Πού μωρέ, θα ξαναβρεθώ στον κόσμο, δώσω ναι, τόσα λεφτά για μπροστά. Άσε το.
0: Τέλος πάντων, παίζουμε λίγο Άννα Βύση Αιγαίο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο και έχουμε και παιχνίδια. Μείνετε εδώ.

0: 95% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: αγαπημένες επιτυχίες. Και επειδή σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη, λέω να κάνω διαγωνισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί εδώ η Πόπη μου. Aqua Splash.
1: Aqua Splash, παιδιά, με αυτή τη ζέστη νιώθω ότι είμαι εκεί αυτή τη στιγμή.
0: Θέλεις να φύγουμε, να παρατήσω την εκπομπή. Ναι. Να πάμε να κάνουμε νεροτσουλήθρες, να μπούμε στη μαύρη τρύπα, να μπούμε στο καμικάζι.
1: Εγώ προτιμώ το ποταμάκι.
0: Είσαι για το River, είσαι. Θα σε σπρώχνω, ρε Πόπη, με τη σαμπρέλα. Εντάξει, θα σε σπρώχνω γύρω-γύρω. Αυτό λες το γύρω-γύρω.
1: Και με ένα σκηνή, ναι, ξέρεις, να με σε τραβάω.
0: Άμα πας τώρα στο Aqua Splash, είναι που είναι το μεγαλύτερο water park στην Ελλάδα, δεν θα κάνεις όλα τα παιχνίδια, ρε Πόπη.
1: Η κόρη μου θα τα κάνει όλα, που δεν φοβάται, που είναι ατρόμητη όπως εσύ. Εγώ τώρα θα κάνω, ναι, τα πιο safe, τα πιο ασφαλή.
0: Και ηλιοθεραπεία μετά στο γρασίδι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αν δοκιμάσεις και από τα fast food που έχει πολλά εστιατόρια το Aqua Splash Camping.
1: Εκεί θα με πετύχεις εμένα. Μάλιστα. Κάπου. Ξέρεις τώρα.
0: Εσύ είσαι τώρα σαν το άλλο που λέει, ρε παιδιά, στους πόσους βαθμούς λέει ζέστη κόβεται η όρεξη. Αυτό είσαι εσύ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για το αγαπημένο μας water park, το Aqua Splash, σε Καστέλη Χερσονήσου. Να πάτε, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, γιατί θα κάνει πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες. Να κάνετε όλα τα παιχνίδια, να κάνετε κοιλιοθεραπεία αν θέλετε, αν είστε σαν την Πόπη. Να πάρετε το παιδάκι σας, στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Aqua Splash και τα στοιχεία σας. Και σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση με την Ποπάρα.
1: Μπράβο.
0: Μου. Στην Καλυμάνη θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Αμπά.
1: Το σκέφτομαι.
0: Πήρες το κολλάι τώρα.
1: Ιδές.
0: Σε πήρα σε μια συναυλία μαζί μου. Είδες πόσο ωραία περνάω.
1: Ιδές, τώρα ξέρεις.
0: Την έβαψα. Καλυμάνη, πρέπει να την δεις.
1: Ναι, δεν την έχω δει. Σε συναυλία.
0: Θα πάθεις πλάκα με την Ιουλία.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε, θα κάτσουμε και από κάτω. Μη σου πω πάμε και πίσω backstage εμείς. Ναι. Γιατί όχι. Οκ. Άκου.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

μετά δεν πέθανε κανείς, το λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, οπότε θα τη βγάλουμε λογικά και αυτό το καλοκαίρι. Εδώ στο Music Club 105,8 έχω και πολλά δικά σας μηνυματάκια. 6-9-70-11-10-58 αριθμός Viber του σταθμού μας για να επικοινωνείτε και φυσικά τα social και το Instagram τρέχει ο διαγωνισμός για το Aqua Plus. Στην παρέα μας είναι και οι αναδρομές, αναδρομές Hall στις Αρχάνες, τα διοκτήματα Ήβη και Καλίστη, για να κάνετε την πιο όμορφη κοινωνική εκδήλωση, να κάνετε το γάμο των ονείρων σας, να κάνετε τη βάπτιση του παιδιού σας. Πάντα πρωτοτυπή, πάντα εξελίσσετε με νέο ανανεωμένο μενού, με νέες γεύσεις από την Νεκταρία Κοκκινάκη και με πολύ ωραία διακόσμηση και στους τρεις χώρους. Όλο και πιο πάνω είναι οι αναδρομές μας που λέει και η Άννα Βύση, το νέο της τραγούδι, κυκλοφορεί από τη Vision Music και τα ακούς αποκλειστικά εδώ στο Music Club. Γεια ακού!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: αυτή. Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
1: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
0: Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
1: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
2: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση φιμεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Στο Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Παίζουμε δυνατά σε κάθε παραλία, βάζουμε και φωτιά τη νύχτα που λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί είμαστε ο Music Club 105,8. Γιατί πολύ απλά μπορούμε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, με τα υπέροχα έπιπλα, με τα υπέροχα τρία καταστήματα που βρίσκονται όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Ανάλογα με το τι θέλεις, θα πας είτε στο Residence by Καρπαθιωτάκης, είτε στο Έντεχνο, είτε στο Μεζόν. Θα επιλέξεις χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι. Μπορείς μάλιστα να τα παραγγείλεις, γιατί υπάρχει και το εργοστάσιο παραγωγής της Ιβαϊρακλή. Και αν θέλεις έτσι κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο extreme, θα πας τότε στο Μεζόν. Μπαίνεις και στα site των εταιριών για να δεις πολλά πολλά περισσότερα. Μου ζητάτε να μεταδώσω Ελένη Φουρέιρα, να στείλω πολλά πολλά φιλιά στη φίλη μας στην Γεωργία, φιλιά στον Μάριο, στον Γιώργο, στον Γιάννη, σε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματάκια σας και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Εδώ είμαι εγώ, παιδιά, ζητάτε ό,τι θέλετε. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: ώρα για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Πάμε στα αθλητικά της ημέρας με τη Μαρίνα Νικολή. Μαρινάκι μου, καλό μεσημέρι και πλούσια τα αθλητικά μετά το Μουντιάλ.
2: Τελείωσε επιτέλους και αυτό το Μουντιάλ. Είχαμε τον τελικό την Κυριακή. Νικήτρια η Ισπανία, η καλύτερη ομάδα πλέον του κόσμου δηλαδή. Επίσημα η Ισπανία, νίκησε την Αργεντινή. Στενοχωρηθήκαμε με το Μέση που έκλαιγε στο τέλος.
1: Ναι,
2: πήγε αγκάλιασε το Γιαμάλ.
1: Και με τον προπονητή της Αργεντινής στενοχωρήθηκα εγώ.
2: Έβαλε τα κλάματα
1: πολύ, ναι, ναι, πολύ στενοχωρήθηκα.
2: Κρίμα, κρίμα. Εντάξει, τα έκαμε. Παιδιά, τα άξιζε η Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έπαιξε πολύ καλύτερα.
1: Όχι, όχι. Ήταν, φαινόταν από την αρχή ότι θα το πάρει η Ισπανία, παιδιά. Δεν υπήρχε Αργεντινή στο τελικό, δεν ξέρω γιατί έτσι.
2: Δεν υπήρχε. Θα μπορούσαν βέβαια να κάνουν ανατροπή στο τέλος. Δηλαδή έχουν όλη την δυνατότητα να κάνουν την ανατροπή, αλλά δεν την έκαναν. Έβαλε ένα γκολ εκεί ο Τόρες στο 106, στην παράταση δηλαδή πήγε το μάτς. Μετά η Αργεντινή είχε μείνει και με 10, οπότε δεν μπορούσε να κάνει την ανατροπή.
1: Μόνο μια ομάδα μπορεί με 10 να προκριθεί, φιλενάδα μου.
2: Ποιος είναι ο
1: Όφη? Τότε που έμεινε με 10 στη Λιβαδιά. Ξέχαστες στιγμές στον ημιτελικό κυπέλου. Βέβαια, είχαμε και την πιο όμορφη στιγμή του τελικού. Ήταν η στιγμή που ο Γιαμάλ πήγε και αγκάλιασε τον Μέση. Πολύ ωραία κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο 19χρονος Γιαμάλ που έχει κερδίσει στα 19 του χρόνια και Euro και Mundial.
2: Είδες?
1: Είναι ο νεότερος παίχτης, λέει, στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει τόσα τρόπαια.
2: Εμείς τι είχαμε κάνει στο 19 μας? Τίποτα.
1: Ναι.
2: Ούτε κάτι, ένα
1: είχαμε, κάτι είχαμε κάνει και εμείς. Και η μασκότ φυσικά του φετινού Μουντιάλ ήταν ο αδελφός, ο μικρός, ο τρίχρονος αδελφός του Γιαμάλ.
2: Το μικρούλι,
1: ναι,
2: εκείνο,
1: ναι,
2: το όμορφο,
1: έχω τρελαθεί, έχω τρελαθεί με τα πλάνα, με τις αστείες γκριμάτσες του, με όλα αυτά που μας χάρισε στο φετινό Μουντιάλ. Ο Κάιν, ναι, φοβερός.
2: Κορυφαίος σκόρερ ο Εμπαπέ, πέτυχε 10 γκολ σε όλο το τουρνουά.
1: Απρώτος στο Μουντιάλ,
2: ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ενώ τα χρυσά γάντια πήγε στον τερματοφύλακα της Ισπανίας, τον Ουναΐ Σιμών.
1: Και της Αργεντινής ήταν το τερματοφύλακα. Άρα εντάξει, τώρα αν δεν ήταν αυτός, θα είχε φάει 5 γκολ.
2: Δεν πιανόταν όμως το τελευταίο γκολ, ήταν πολύ γρήγορο που έβαλε τώρας.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε στα αθλητικά?
2: Έχουμε την Πέμπτη, ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πόλο, το ξέρετε. Και το παρακολουθώ. 10
1: και υπολίστεσαι.
2: Τι ωραίοι άντρες.
1: Είναι από τους πιο ωραίους αθλητές, δεν τα λέμε όλα.
2: 10 παρατέταρτο παίζουμε με το Μαυροβούνιο για στα πρώιμη τελικά. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα πόλων. Ναι. Μια χαρά. Οπότε τώρα έχουμε υδατοσφαίριση.
2: Έχουμε υδατοσφαίριση αυτό το πουσουκού.
1: Έτσι. Τέλεια. Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο. Σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι με πολύ, πολύ love.
2: Πάμε.

καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Club. Μα τι ωραίο που είναι το τραγουδάκι μας. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, η Μαρίνα, η Νικολή είναι κοντά μας. Είπαμε τα αθλητικά. Να πούμε και τα ζώδια.
1: Να τα πούμε λίγο τα ζώδια, γιατί είχαμε ανάδρομο Ερμή αυτές τις μέρες. Από 29 Ιουνίου έχουμε ανάδρομο Ερμή και γυρίζει επιπλέον.
0: Γι' αυτό όλο χτυπάω και όλο χτυπάω και το δάχτυλό μου στο πίτσι.
1: Με παρεξηγήσεις, άλλο εννοούσες, άλλο κατάλαβα. Άλλο αυτό. Ναι. Επηρεάζει επικοινωνίες και επιτέλους γυρίζει ορθόδρομο στις 23 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο.
0: Α, οπότε θα λυθούν οι παρεξηγήσεις.
1: Θα λυθούν οι παρεξηγήσεις και όσοι πρώην γύρισαν. Τέλος, δεν έχει άλλους.
0: Δεν έχει άλλους. Δεν έχει άλλες επιστροφές. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε άλλους. Μάλιστα.
1: Μόνο καινούργια από εδώ και πέρα.
0: Εγώ θέλω να σου πω όμως τα ζώδια που πάνε διακοπές. Θέλεις να τα δούμε μαζί.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει φυσικά με τα χαρακτηριστικά του. Το λένε οι αστρολόγοι, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, ο Κριός επιλέγει την Χίο. Μαστίχα του λείπει μάλλον. Ο Ταύρος λέει πάει συνήθως στην Πάρο. Η Δίδυμη στη Μύκονο. Επού αλλού. Εντάξει, η Δίδυμη τώρα.
1: Τα party animals.
0: Ναι. Η Καρκίνη στην Κρήτη. Έλα ρε τα καρκινάκια, τα ρομαντικά.
1: Τα ρομαντικά.
0: Ο Λέων στο Πήλιο.
1: Ναι.
0: Ο Παρθένος στον Όλυμπο. Εντάξει, φεύγα πολύ ο Παρθένος. Βουνό πάει.
1: Βουνό, δεν είναι πολύ της θάλασσας.
0: Εντάξει, Παρθένη είναι ιδιαίτερη, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ζυγός στην Άνδρο. Ο Σκορπιός πάει στην Ικαρία. Εναλλακτικά βλέπω εδώ. Να γίνει ζεν μάλλον. Ο Τοξότης στην Ελαφώνησο. Στην Ελαφώνησο. Προσοχή, παιδιά, Σμπελοπόνησο, όχι στο δικό μας Ελαφωνήσι. Και ο εγώ καιρός που πάει, ρε φίλε. Όχι, πες δηλαδή, πες.
1: Πού πάει.
0: Πού θα μπορούσα να πηγαίνω εγώ διακοπές δηλαδή.
1: Στη Χαλκιδική.
0: Στη Χαλκιδική. Στο μέρη μου. Όταν το διάβασα έλειωσα, λέω ρε φίλε. Εντάξει, μετά σου λένε μην πιστεύεις τα ζώδια. Τι σου έλεγα προχτές, όπου για να πάω διακοπές. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν έχει, παιδιά, σαν τη Χαλκιδική. Δηλαδή, τα πεις μπαρ της Χαλκιδικής.
0: Ναι, μόνο εκεί περνάω καλά, ρε φίλε. Χανιώτη και πάλι Χανιώτη, ρε παιδιά. Μπιτσόμπαρα όλη μέρα και το βράδυ καναφέρι, ξέρεις τώρα εκεί στα.
1: Μπουζούκια, πεις μπαρ όλη μέρα.
0: Εγώ καιρο στη Χαλκιδική, λοιπόν, για τις εγώκερινες που είναι το ίδιο ζώδιο με εμένα, τους εγώκερους. Υδροχό στο Πορτοχέλι.
1: Ναι.
0: Ωραία και το Πορτοχέλι, έχω κάνει διακοπές και ο ηχθής πάει στη Σαντορίνη.
1: Στο καλό.
0: Για το ηλιοβασίλεμα.

0: ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Διαφημίσεις. Γέλα.
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
13: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

και που πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σου αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Από την κορυφή του ψηλού.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: City. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
3: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάσε λοιπόν και μη φοβάσαι.

0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύ. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.

Non-stop mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Michalis Ravtopoulos.

0: κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και?
2: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις

όπως όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: κόσμο.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: την απολαύσετε σε λίγες ημέρες στο Τεχνόπολης, πάντα παρέα με Music Lab 105,8. Γι' αυτό χαλαρώστε, ακούστε την πρώτα ραδιοφωνικά μέσα από το Music Lab και σε λίγες ημέρες και live στο Τεχνόπολης. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία με πήρε τηλέφωνο και δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Μαρία μου, θα με καλέσεις σε λίγο ή θα σε καλέσω εγώ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλησπέρα στην Ελευθερία, η οποία μου έχει ζητήσει την επόμενη επιτυχία που θα έρθει σε πολύ λίγο. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να πάμε μαζί στο Olympia Palace για να δούμε τι θα γίνει με το γάμο σας, τι θα γίνει με την εκδήλωσή σας γενικότερα. Να κλείσετε πρώτα απ' όλα την ημερομηνία σας, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι οι ημερομηνίες είναι λίγες. Και αμέσως μετά θα σας πω ότι στο Olympia Palace θα περάσετε υπέροχα. Ένας υπέροχος χώρος, πολυτελής, με καταπληκτικό φαγητό, σέρβις, θέα και φυσικά εκκλησία στον ίδιο χώρο. 2810-823-947. Κρατάτε σημειώσεις εσείς τώρα, έτσι. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και Thermit Ecology, την οποία θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στον Γιώφυρο, ακριβώς για να βρείτε εκεί το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα. Εμείς θα περάσουμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία μας πάει ακριβώς στο επόμενο διαφημιστικό break.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Lab 105.

0: Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμαρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορίας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Πολύ πολύ ωραία, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος στο Music Lab και 105,8. Είναι απόγευμα Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Πού σας βρίσκω αυτή την ώρα? Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, Music Lab 105,8, για να περάσει η ώρα πιο ευχάριστα. Για να σας δώσουμε δώρα σε πολύ λίγο, να κάνουμε διαγωνισμούς, να κάνουμε και τις αφιερώσεις σας. Γι' αυτό σας λέω καθημερινά να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και να επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική, να τη στείλετε εκεί ακριβώς που θέλετε. Εγώ θα στείλω καλησπέρα στον κύριο Βασίλη. Βαγγέλη, στον κύριο Βαγγέλη λοιπόν. Ευτυχώς που έχω Βασίλη εδώ και με διορθώνει. Στον κύριο Βαγγέλη λοιπόν, και εσύ Βασίλη, σε ποιο θα αφιερώσεις?
1: Στον κύριο Νίκο.
0: Στον κύριο Νίκο. Ελπίζουμε λοιπόν και οι δύο να μας ακούτε. Θα σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι, που είναι πολύ αγαπημένο μας να ξέρετε, και είναι από το Θοδωρή Φέρι.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: ξεφύγαμε.
1: Ήταν η Αντιγόνη παρέα με την Αναστασία. Ωραίο το ντουετάκι από τα μουσικά βραβεία του MAD. Music Lab 105,8. Φαντάζομαι είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε λίγο με διαγωνισμό. Το πιστεύω. Γιατί έχουμε ντονάτο, έχουμε πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ και φυσικά εσείς θα επιλέξετε τι είναι αυτό που θα απολαύσετε και σήμερα. Πριν φτάσω εκεί, θέλω να πάμε σε μία αναβίση με καινούριο τραγούδι, καινούρια επιτυχία. Την ακούσαμε πριν από μερικές ημέρες και από τη μέρα που έπαιξε για πρώτη φορά μου τη ζητάτε και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη συνεργασία της με τον DJ Argy στο τραγούδι «Όλο και πιο πάνω».
2: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. 13 δευτερόλεπτα θα είναι στη διάθεσή σας. Τόση είναι η εισαγωγή. Βέβαια, αν χρειαστεί, θα την ξαναβάλουμε. Μην μου αγχώνεστε. Για να μας καλέσετε στο 2813-70-888 και να μου πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη. Ο πρώτος που θα το κάνει σωστά. Τι έχουμε γραμμούλα. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Έχετε βρει το τραγούδι μας?
1: Όχι, αλλά για να πιάσουμε γραμμή.
0: Σας καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει να κλείσουμε και οι γραμμούλες θα ανοίξουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι μας. Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, λίγη υπομονή, παιδιά, μισό λεπτό και να κλείσω και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ακούστε το τραγούδι. Μόλις ξεκινήσει να παίζει, τότε ανοίγουν οι γραμμές για να ξέρετε τι ψάχνουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Και 2813-70-888 για να μου πείτε τη δική σας σωστή, ελπίζω, απάντηση.
2: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε γρήγορα στην πρώτη μας γραμμούλα. Καλησπέρα. Είχαμε πρώτη γραμμούλα, τη χάσαμε. Σου λεπτάκι, θα ξεκλειδώσουμε εδώ. Λοιπόν, 2810-378-888. Ψάχνουμε τίτλο, ψάχνουμε και καλλιτέχνη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Τη χάσαμε κι αυτή. Ένα κολληματάκι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το έχουμε. Θα πάμε να ακούσουμε ξανά το τραγουδάκι μας. Όχι, γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε?
1: Μαρία.
0: Μαρία, τέλεια. Λοιπόν, Μαρία μου, έχουμε ξαναπαίξει?
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά. Μπράβο σας. Τέλεια, χαίρομαι και ελπίζω να είστε και τυχεροί, Μαρία, να μας πείτε τη σωστή απάντηση για να κερδίσετε δωράκι από τον Άτο. Πάμε να σας ακούσουμε.
1: Ναι, ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, Μαρία. Πείτε μας τίτλο.
1: Είναι το έγκλημα καρδιάς του Οικονομόπουλου.
0: Ναι! Έχεις κάνει έγκλημα, πιστεύω, δικάς. Καταπληκτική, Μαρία. Πρώτη φορά παίζει στο διαγωνισμό μας και είναι απόλυτα σωστή. Νίκος Οικονομόπουλος, έγκλημα καρδιάς. Εντάξει, δεν είναι και από τα πιο εύκολα τραγούδια που έχουμε βάλει, η αλήθεια είναι. Αλλά Μαρία, μπράβο σας.
1: Τον αγαπάμε τον Νίκο.
0: Τέλεια. Χαιρόμαστε πολύ που πέσαμε και στην περίπτωση. Και θέλουμε να μας πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Τι επιλογές έχουμε?
0: Έχετε επιλογές ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ από τον Ντονάτο.
1: Ωραία, να μας δώσει μία πίτσα για την οικογένεια.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, εάν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου, θα σου κάνω την πίτσα οικογενειακή.
1: Λοιπόν, είναι το έξω του Άγγελος και το βάλω το τέρμα.
0: Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Τι να πούμε εδώ, πέσαμε σε φαν Οικονομόπουλο, οπότε...
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλεια Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένεις στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες. Να είσαι καλά, σου λέω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο, εντάξει?
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

0: Clean Ventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο.
7: Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη.
6: Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
8: Are you ready out there?
7: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Lab. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσιστικό. Νίκος Απέργης διασκευάζει Δημήτρη Κόκοτα. Αυτά τα χίλια και εμείς επιστρέψαμε ξανά στο Music Lab και τους 105,8 για να συνεχίσουμε με πέτσα μόλις. Για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε προσφορές και μάλιστα προσφορές οι οποίες αγγίζουν το 50% σε επιλεγμένες τροφές και είδη για το αγαπημένο σας κατοικίδιο, τότε σπεύσατε αμέσως στην πέτσα μόλις και μάλιστα και στο νέο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής για τα αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή του σπιτιού ή του εξοχικού σας, στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-249. Και τώρα τι σας έχω? Σας έχω καινούριο τραγούδι και είναι πάρα πολύ καλό, από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φουλ καλοκαιρινό και δώστε λίγο ένταση στα ραδιοφωνά σας.
1: Hey, what you want?
2: Music?

0: Γεια σας παιδιά, ο Βασίλης μεγαλώνει, αλλά το Music Club δεν τελειώνει. Ακούτε κάτι τρέχει με το Χάρη, με τον μπαμπά μου.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ, την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Πώς σας φάνηκε η διασκευή του Χρήστου Σαντιγκάη? Φυσικά μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία του Χρήστου Πάζη, η οποία ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Και όταν λέω εγώ ότι είναι η εποχή των 90s και των 20s και των διασκευών από αυτές τις χρυσές δεκαετίες, κάποιοι δεν με πιστεύατε. Να λοιπόν που ήρθε άλλη μια επιτυχία από εκείνες τις δεκαετίες να το επιβεβαιώσει ότι είναι η περίοδος των διασκευών. Και μάλιστα όταν γίνονται σωστά, συμφωνούμε και εμείς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλησπέρα στο Βασίλη που επέλεξε το επόμενο τραγούδι, καλησπέρα και στη φίλη μας την Άννα, η οποία μου έχει ζητήσει το δικό της αγαπημένο από Θοδωρή Φέρη και θα τα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Συνεχίστε να μου στέλνετε σταθερά τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok, να με ακολουθήσετε φυσικά στα social media για να μην χάνετε τίποτα, να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα πάντα. Και εάν θέλετε υπάρχει και το Viber του Music Lab 6970 11 10 58.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
2: το κλείνω και ποτέ.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Music Lab 105,8.

Τι θέλω εγώ με σένα να ρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης και μας πάει λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό break, στο οποίο θα περάσω σε λίγο, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι στο Music Club έρχονται πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες και φέτος το καλοκαίρι, και για συναυλίες και για live συνεντεύξεις στο στούντιο του Music Club. Μένετε συντονισμένοι για να διεκδικείτε δωρεάν προσκλήσεις και να τους βλέπετε όλους από κοντά. Επίσης να μας ακολουθήσετε στα social media, γιατί και εκεί παίζουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, και φυσικά να μπορείτε να συμμετέχετε με πολύ πολύ απλές κινήσεις, με like και με share τον post του διαγωνισμού μας. Το επόμενο τραγούδι μου το επιλέξατε και είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Είναι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά θα θέλουμε να το στείλουμε και στην φίλη μας τη Χαρούλα που μας επέλεξε ο Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά το άφησε πάνω μας το θεματάκι και εμείς επιλέξαμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: νέο σίγγλ του Νίκου Οικονομόπουλου, Ένοχο κορμί. Μία άλλη μόδα, να ξέρετε, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη δισκογραφία είναι οι καλλιτέχνες να κυκλοφορούν ολόκληρο δίσκο, συντύπητε το όπως θέλετε, και ξαφνικά να εμφανίζεται ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το δίσκο και είναι καινούριο. Δηλαδή, αγοράζεις το δίσκο, το CD, το κάνεις τέλος πάντων νόμιμα download, και μετά υπάρχει και άλλο ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει σε αυτά τα καινούργια τραγούδια, αλλά είναι πιο καινούργιο από τα καινούργια. Καταλάβατε? Τέλος πάντων. Νέο τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλου, Ένοχο κορμί. Music Lab 105,8, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τέταρτο μέρος. Φυσικά πάντα με πέτσα μόλις, για εσάς που θέλετε να βρείτε οτιδήποτε και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Και μάλιστα θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις και 50%. Και πολλές εκπλήξεις και στο νέο κατάστημα της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Εάν ετοιμάζετε σπίτι και θέλετε να βάλετε αλουμίνια ή οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή, τότε απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αλουμινοδομία Αυτζής, Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Τώρα πάμε και στην παινιά της ημέρας. Πάμε στο τραγούδι το οποίο επιλέξαμε και είναι μια διασκευή του Θοδωρή Φέρη που μας αρέσει και σας αρέσει πολύ.
1: Η παινιά της ημέρας.

0: Είναι αυτή η μόδα με τα άφρο remix των τραγουδιών και μάλιστα έχει πει για τα καλά και στην ελληνική μουσική σκηνή και φυσικά ο Music Lab πρωτεργάτης όλο αυτό. Τα ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ήταν ο αγαπημένος μας Γιάννης Πάριος. Όπως και αν τον ακούσεις είναι εκπληκτικός. Όλη η ζωή μου λοιπόν σε ένα άφρο remix. Εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα να κάνουμε μία επιστροφή στο παρελθόν. Πάμε να θυμηθούμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, έτσι πολύ καλοκαιρινά, από την αγαπημένη Σοφία Αρβανίτη. Ένα τραγούδι το οποίο της είχε γράψει ο Μιχάλης Δρακιτζής και το θυμόμαστε παρέα στο Music Club.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: Τι ωραία έτσι να ακούς αγαπημένα τραγούδια από τα 90's και κάπως έτσι έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω αυτό το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου στο Music Lab και τους 105,8. Σας υπενθυμίζω ότι έρχεται ένα πολύ δυνατό κριτικό γλέντι, το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Παγκρίτιο Στάδιο, Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9, πάντα με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο χορηγό επικοινωνίας Music Lab 105,8, και αυτή τη συναυλία θα τη ζήσουμε παρέα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα επιστρέψουμε βεβαίως και αύριο το απόγευμα, πρώτα ο Θεός, στις 6 ξανά εδώ στους 105,8. Έως τότε θέλω να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας, να ακούτε Music Lab 105,8 και φυσικά να μην αφήνετε κανέναν μα κανέναν να σας χαλάει τη διάθεση. Συμφωνεί? Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
5: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Από την κορυφή του ψηλόρι.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα!

0: 105,8.
1: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
8: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψήφια.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις! Γέλος!

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες.

Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Μη, μη, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Michalis Ravtopoulos. Τα

Non-Stop Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Raftopoulos.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες.